ενθουσιάζουν. Περάντα στα φύλλα του πόβου. Αντίβα, κρυντάν τους περάβαμους. Ακλαμάντα, του πέρου βάλτα στα λόγια φως. Σαν Λουίς, λοτάσαν μίλ. Ver, ouvir, melancolia na voz e sex appeal. Estrela de alfama, guitarra rasgando o silêncio. Nossos poetas rima, poesia.